0: 上上上
1: 站住站住
0: 站住站住站住站住站住站住站住站住站
1: 住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住站住